0: Det var Benjamins första konsert, så en extra applåd till honom.
1: Bravo!
2: Tomek Hattesundan Esar och Benjamin är Lelonika junior till det harmonika katte på Tannande stadsbiblioteka Ando Forum Malmö. Nej, du menar ganda att du har sjukar musika. Akanak velko sjukar la me inke jek gosto jikai agurisara so programo.
3: Κανά σε πένα γόστο για δουματσίνι, μια μάνα η βιβλιοτέκα, αμα ο γόστο πένα κομμάρο προγράμμι, ήταν ο Μίρσα Σαχίτη, σαβό ο Τσέλα Μπουτίκη, η Ρεσούς Βιβλιοτέκα, η Ρωμανή Τσίπ. Μίρσα, πένα με νιέ, σο Τσέλα η βιβλιοτέκα, τε σάιτε που μου ζήνει, Ρωμανή, τε λένε ότι η ανφορμάτια σου βαλάνε, λένε, τε σάιτε τζανέν, σαρκα άλλο σαρέν, δαλικά τζαν κόλο, σαρι πενταλίνα τζαν, ασφάκο πέσο δουτσίνι, ο δουάι δημοκρατία κοπού τσίπεσε πένα. Σο Τσέλα πένα η βιβλιοτέκα, ο δελέ, σαρ σάιτε που μου ζήνει, πολύ νιέ.
4: Pa tu men džanen so i biblioteka Sarsavera ustanove državna i siljen od ova demokrati skupdrag sar penlape i je kandibuti tano fri osiks bilningi od ova izimen sar je kotorko tar butik i biblioteka i oko vas so a men konkretno kačeraki resurs biblioteka tano so disave organizacije romane pučlemen te avena katete te i čeren workshope romenđe ando glasibe, ando partije, ando buđamena i umakano uključimo kolengo programi, ali mangavate iskoristina prilika, znači, okova koja mangela te čerel diso, ko bilo koja biblioteka ki malmo, šajte kontaktirinima, hem amenka organizuna jek čedipe, od te kuri šajte većinim pe roma, hem te delbe informacija.
3: Μίσα, πένα με εκεί πράξα σα ζαλό δωδε. Πένα κρατζί κοσού μελό προγράμμι. Χεμ μαγγλά τε τσιόλ δισό ακαλέα. Σα σάιτε αβόλτζι οδολέστε τε δελ πελισέα. Να πρίμερα και για σόμπα. Ακαβατάνα κατέρου ανή βιβλιοτέκα. Τε σάιτε κοριστίν, αλλά τε τσιτέλε μανού σέντε δελ δια ιφορμάτσια. Σα ζαλό δω εκεί πράξα.
4: Πα νάι λοκό ακανά τανο η σήμεν μάλμο πούγκ τέσσε αμαρή στράνιτσα. Για τζάι κο Google επισυνέα ρεσούρς βιβλιοτέκα φορ Ρώμανι. Ο τέσσε εκ mail αδρέσα. Ή ο τέσσε επισυνέν μέντζε. Te va čeren antiplikli ideja, savi ideja i si so mangena te čeren pe hemkova dive, so valjane anti tehnika, a men šaj te čina fika, ja on šaj te činen fika, sar tu men so anđena ka te. I ača kvatano, a kva su tu men čeren avdijetano jek primer saro dva dogovori na men, a vaja ka te i onda tu men, a kva tu maro programi, tu men čereno programi, a men daje lokali, hem organizuji na dva praktična buča so valjane a ka te.
3: Και περάμε εδώ είστε, να πρίμερα κανά ο Ρωμά μαγένατε λέμε πόμπου την ειφορμάτσια πάνω δε λέει. Μαγένατε γιόν εν κάσε κακλά συνένει. Σι μπούτ κανάτε να ακούω ακόδουα, σαβε στράνκη εσύ. Αμα η βιβλιοτέκα, η μάλμε στάω βιβλιοτέκα, και να αυσαρ αβερά βιβλιοτέκα εσύ λέει ειφορμάτσια. Αμα δύο σου γιάμι εσύ Ρωμά κολλά μαγένα και σουέσκο τσίπ τελέν ειφορμάτσια. Σάρις δεν είναι και η βιβλιοτέκα, τε μαγκολογικό τελέν ειφορμάτσια σέτερα και η βιβλιοτέκα μάλμε στάω βιβλιοτέκα.
4: Pa šaj te atkva su šulena od ovako vel so panela i biblioteka, ali a men nastavi na programi. oko vas so i si informacije tano ko švedski, ko romane na ne, pana, niko na pejama i so valenti čerol pe nešto ko romane, ako a velo dvo upralo, onda naravno kačera od ova, ama džijak ne si ko švedski, i oko vas morate penav da kate ko biblioteke di Malmo, ko velko v to biblioteke od vasar Fortitz Rosting, ando bišu šovto avgust i onda šaj oman šata venaka te glasine. Angledero dova dešu 3. septembra.
2: Šunaske resuš bibliotek šajte žutije romen kon kamelte kerel aktivitetura kaj sip anglekusa o alosaripe. Feri, tu vas dano preke organizaciji, foreningura, te si jek privatno romka ja čarelke kam vivov kamel vari sarte kerel slobodojte mangel tu mendar jutipe vai sari
4: chai savore kon mangen chai te iskrin mengje ja men pomožina jutina savorenje
2: tu meči mangen vari so sko kompetenso ta vele manušeska na roden tu mendar jutipe
4: o bibliotek o zakon ko ki biblioteka penla free osix building otena penela samo o forening ja organizacije chai to velnen фри осик, тоа е лемпо клуб мишљење, него сао ману шај силен и амену дуа мора ти чера мен сари ненџе те даша и пе, те ва черен по клуб мишљење ту, по клуб гинду.
3: Όσα στο μίρσα σου, για να μην σα κατέκω ράδιο ρομάν, όσα στο μίρσα σε ήτη κοταρέρε σου βιβλιοτέκα ρομανί τσίπ.
4: Όεν σα τέμ του ενσάλεν.
2: Γεκ σκούρτο ινφορμάτσια δα σε ρομέν βέλκο ζυπούν αγκουρισάρα σαμάρο προγράμμο, κατέ αντοφόρο μάλμε σίβιο ρουόμσκ ινφορμαχούν σο κουνσκοπ σέντερ ρίξ, σα βεκερεν μπούτσι κουσα ρομάνε που σημάτα η ρομίγκα αντοφόρο μάλμε. Αμέ αντα ράδιο ρομάνο ακαρδάμ λεταβεν κατέ ποτάν, αντε στατς βιβλιοτέκα αντε ρομάνι βιβλιοτέκα τε βορμπίνα μεν σαπα σοσκι μπούτσι, Βόνκερεν καρίν καταλέ Μπερσέσκο αλουσάριπε, νουμαλεν νας βράμα τελεν παρτιπιζάτσια αγές κατε αμένσα. Βέλκο αμέσουνταμ κατε ερόμσο πενταμέγγε αντο μάλμε, αμέσα μας βί υποτυνία, σαμάς κατώσει αλουσάρι μας κοτυνία, σαμάς αντοφόρο Μπρούας, αιε αράτσι σαμάς αντοφόρο Χελσιγμπόρι, καί σαμάς ίνκε.
3: Ano, je te boli sama sviko te, a isi ja men vi avra planura ando augusti čonte, ja maj dur, ando avra furura, sa veći sama, sa so si u štokom vi kam aver pašutno furo. Kodo su kam avte penava men di nam informacija bu te organizacije, enke bu te romenge, a isa veri je so avileka te, a mena isa ras lenge eta ven sa ste zurale.
2: Kada ke ame vas das e romenge glasura, ande kada le beršesko alo sari pe, te si tu menge vari, te si ero me vari so so kamen te pene na menge, ša ile na men sa kontakto po radio romano.se, vaj pe socijalne mediji. Na isi sara se ero menge aguri sara samaro programo, ame kon sama stu men sa ađes sam e nagma bedin.
3: Ta ime o veliko karamani, inke ikvar kamaste penas, zura les but na istu menge so sana sa men sa kateko radio romano.